0: 电站运营方五号宣布，由于萨瓦河水文和气象条件持续异常，决定逐步降低反应堆的发电功率。第一步计划先降到最大功率的80%。核电站运营方强调，这是一个有计划可控的临时性措施，目的是严格遵守相关环保规定。如果萨瓦河水文和气象条件持续恶化，将进一步降低反应堆功率。据当地媒体报道，科尔什科核电站是斯洛文尼亚唯一的核电站，位于该国东南部，靠近克罗地亚边境。该电站由斯克两国共同拥有和运营，其发电量可满足斯洛文尼亚约20%的电力需求，以及克罗地亚约15%的电力需求。由于运行时需抽取萨瓦河河水用于设备冷却，再将升温后的水排回河中，环保条款对河水日平均水温及每日升温幅度均设有严格限制，以保护河内鱼类等水生生物。
1: 希腊近来多地燃起山火，大量当地民众被迫疏散。日前，部分民众在火势得到控制后返回家园，但是等待他们的只有满目疮痍。
2: 波尔图热尔曼诺位于雅典西部，是希腊的一座海滨度假小镇。在近期的山火中，大量民众被迫离家避难。大火过后，这座海滨小镇已经面目全非。
3: Αυτό ήταν κάπου τέλος παράδεισος και είχε γίνει μια κόλαση.Μια κόλαση, δεν θέλω να το βλέπω. Εδώ όλα ήταν καταπράσινα. Ήταν μια αυτόπος αναψυχής από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα, όλα τα κάψανε. Όλα τα κάψανε.
4: I feel very, very sad. It's the house that I grew up.As a child, all my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents.
2: 灾难过后，也有许多当地民众表示，要用勇气和力量相互扶持，渡过难关，重建家乡。
5: Τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα.Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήταν, δεν μπορεί να γίνει όπως ήταν. Μακάρι να γινόταν όπως ήταν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
2: 当地时间5号，路透社公布了一组卫星图片。在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭，波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11100公顷的土地。
1: 当地时间5号，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克在纽约联合国总部举行的发布会上表示，厄尔尼诺现象将严重冲击部分国家粮食安全。
6: And an analysis released today by the World Food Program shows that the strengthening El Nino weather pattern is set to significantly worsen food insecurity in some of the world's most vulnerable countries. WFP warns that drought, flooding, and extreme temperatures are already putting communities at risk, and El Nino could push at least 49 million more people into acute food insecurity by the end of 2027.
0: 世界粮食计划署五号发布的报告指出，厄尔尼诺现象正严重威胁全球数百万民众的口粮安全。受冲击最严重的地区集中在中美洲和非洲南部，非洲东部和亚洲部分地区也将面临显著影响。值得注意的是，这轮厄尔尼诺现象预计在今年9月到12月达到顶峰，但破坏力不会马上消失。由于农作物生长周期滞后，许多地区的粮食短缺问题可能会一直持续到2027年。目前，联合国粮农组织、人道事务协调厅等机构已联手启动预先行动，相关团队已在全球50多个国家和地区制定了应急预案，协助政府加强防备，并帮助高风险社区提前降低灾害损失。
1: 了解更多消息，再来看一组简讯。
2: 据当地媒体报道，美国纽约市布朗克斯区一栋公寓当地时间5号发生爆炸。